0: εσύ έκοσκε σάντα να δω.
1: Ότι τσάταν, ότι τσάταν, χωρί πρέτσαταν, χωρί το πέκλα, там, где си Бог.